0: ακούγονται οι δύο φύσεις.
1: Κοιτάξτε, δεν προσπάθησα ποτέ να τους κάνω να μοιάζουν. Προσπάθησα να τους αφήνω να συνυπάρχουν.
0: Να συνυπάρχουν.
1: Στην επιχειρηματική διαδρομή έμαθα ότι μια απόφαση πρέπει να στηρίζεται σε δεδομένα και να έχει συνέπεια. Στη στοιχουργική συγγραφή, σε εκδόσεις, έμαθα ακριβώς το αντίθετο. Ότι υπάρχουν στιγμές όπου πρέπει να αφήσεις χώρο και στο συνέστημα. Στο απρόβλεπτο και σε μια λέξη που μπορεί ξαφνικά να συγκινήσει. Και υπάρχει κάτι που τα ενώνει όλα αυτά. Ο άνθρωπος.
0: Ο άνθρωπος. Πολύ σημαντικό. Από το ελληνικό τραγούδι κλείνοντας σήμερα και ένα γνωστάκι, τι λείπει, που χωλαίνει το ελληνικό τραγούδι.
1: Λείπει ένα συνειδητοποιημένο κοινό, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Υπάρχουν καλοί τραγουδιστές σήμερα. Δεν θέλω να τους συγκρίνω με τους παλαιότερους, γιατί πάντα αυτό χρησιμοποιούμε παλιότερα μεγέθη κτλ.
0: Εντάξει, οι παλαιότεροι έχουν γράψει ιστορία πια, εντάξει.
1: Οπωσδήποτε έχουν γράψει ιστορία. Υπάρχει ένα κοινό το οποίο δεν είναι εκπαιδευμένο. Όπως είναι το περιβάλλον σήμερα. Δεν
0: υπήρχε, ήταν πιο εκπαιδευμένο παλιότερα το κοινό.
1: Ήταν πιο, βέβαια. Καταρχήν ήταν πιο εκπαιδευμένη η καρδιά και το συνέστημα. Λειτουργούσαν διαφορετικά. Mm-hmm. Αυτό ήταν το που σας είπα στην αρχή της συνέντευξης. Ότι σήμερα σε δύο δευτερόλεπτα μπορούμε να δούμε τι γίνεται στην Κίνα και να μην ξέρουμε δίπλα μας τι συμβαίνει με τον άνθρωπο που είναι δίπλα μας. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει το γεγονός το άλλο που σας είπα.
0: Οπότε εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα του τραγουδιού σήμερα.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι το κοινό. Και όλα βέβαια ξεκινάνε αυτά από το σπίτι, έτσι. Όταν εγώ, παράδειγμα, με την κόρη μου την έμαθα από 8 χρονών, ποιος είναι ο Μούτσης, ποιος είναι ο Θοδωράκης, ποιος είναι ο Χατζηδάκης, ποιος είναι ο Μάνος Ελευθερίου, ποιος είναι ο Ελευθέρης Παπαδόπουλος. Και ο Μάνος Ελευθερίου, Μάνος Ελευθερίου Παπαδόπουλος ήταν μια οικογενειακή φίλη, ας πούμε. Και... σήμερα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν θα πούν στα παιδιά αυτά τα πράγματα οι πατέρες, γιατί δεν τα ξέρουν και οι ίδιοι.
0: Δεν τα ξέρουν οι ίδιοι ακριβώς. Ούτως ώστε να γίνουν βίωμα αυτά και μεγαλώνοντας να τα βγουν και τα ίδια τα παιδιά μπροστά τους.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αυτό που λέγεται τελευταία, έτσι, μια κίνηση που υπάρχει και αφορά τους τραγουδιστές, τους μεγάλους μας ονομαζόμενους τραγουδιστές.
1: Τους παλιούς ή τους καινούριους.
0: Τους παλιούς, που υπάρχει μια τάση κάποιων ανθρώπων μέσα από τα social που λένε να αποσυρθούν, ότι δεν έχουν φωνή και ότι πρέπει να κάνουν πίσω κλπ. Πώς τοποθετήσετε πάνω σε αυτό?
1: Αυτό που λένε για το σημερινό καλλιτέχνη.
0: Ναι, για το Γιάννη Πάριο, ας πούμε, για κάποιους άλλους, ότι πλέον.
1: Αυτές είναι κακίες και απρέπειες όλα αυτά τα πράγματα. Για τον Γιάννη τον Πάριο, όπως είπατε, είναι μια τεράστια φωνή που δεν πρόκειται να επαναληφθεί και εύκολα αυτή η φωνή. Αλλά η φωνή, η τετραγούδια του Πάριου δεν αγγίζουν πλέον τη νέα γενιά. Αυτό.
0: Ίσως και όλης αυτής της γενιάς οι τραγουδιστές δεν αγγίζουν τη νέα γενιά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό μπορεί να συμβεί, πιστεύετε, κάποια στιγμή? Μπορεί η νέα γενιά να τους μάθει, να τους ανακαλύψει?
1: Όχι, να αλλάξει δεν αλλάζει με τίποτα αυτό.
0: Έχει τελειώσει, υπάρχει χάσμα, λέτε?
1: Έχει τελειώσει, ναι, ακριβώς. Πιστεύω ότι έχει τελειώσει.
0: Γιατί δεν μπορούν να συγκινηθούν πια τα νέα παιδιά από τα τραγούδια αυτά?
1: Γιατί η συγκίνηση δεν μπορείτε. Μεταβιβάζεται. Είναι πως τη νιώθεις, όπως επαναλαμβάνω, από την οικογένεια, από το περιβάλλον, το γύρο. Δεν υπάρχει ευαισθησία σήμερα. Δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία γενικότερα στον άνθρωπο. Δεν δίνουμε στο συνέστημα. Καταλάβατε.
0: Έχετε πολύ το δίκιο. Χάρηκα πολύ γιατί συνομίλησε όχι μόνο με έναν επιτυχημένο επιχειρηματή, έναν πολύ σημαντικό στιχουργό, αλλά ένα σοφό άνθρωπο. Αυτή την αίσθηση μου δώσατε. Και κάθε φορά το εισπράττω αυτό, πέρα από την ευγένειά σας, εισπράττω και αυτή τη σοφία και αυτή την άλλη θεώρηση των πραγμάτων που απουσιάζει σήμερα.
1: Μακάρι να αλλάξαν τα πράγματα, αλλά δυστυχώς είναι κάτι το ιδεατό αυτό.
0: Μακάρι.
1: Από το κακό στο χειρότερο. Και όσο θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Είναι σαν τον Τζόκερ.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ξαναπούμε οπωσδήποτε.
0: Εγώ ευχαριστώ για όλα, ευχαριστώ για τη συνεργασία με το 8ο, στο πρόσωπό σας, όλους τους συνεργάτες σας, όλα αυτά τα χρόνια, για την άψογη συνεργασία μας.
1: Να.
0: Είναι έτοιμο το βιβλίο?
1: Το βιβλίο έχει βγει.
0: Ενώ το επόμενο.
1: Αφιογράφω το επόμενο, θα βγει μετά από 2 χρόνια. Η σελίδα θα βγει κάποιο άλλο και ίσως πιθανόν κάποια στιγμή. Εάν το δεύτερο, η ψήθυρη, η επόμενη σελίδα έχει την επιτυχία της πρώτης, που αυτό δείχνουν τα πρώτα σημάδια, το τελευταίο 10 ημερών που βγήκε το βιβλίο.
0: Είναι πολύ καινούριο, ναι.
1: Ναι, είναι πολύ καινούριο και ξεκίνησε πάρα πολύ καλά.
0: Επομένως υπάρχει και στο μυαλό σας η συνέχεια των ψηθείων?
1: Ναι, κάποια στιγμή θα γίνει, γιατί πάλι έχει μείνει υλικό.
0: Και κάτι καινούριο όμως επίσης σε βιβλίο.
1: Ναι. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Ναι.
0: Αναρωτιέμαι.

0: πότε τα προλαβαίνετε όλα αυτά?
1: Ναι, αυτό πολλές φορές αναρωτιέμαι και εγώ ίδιος στον εαυτό μου, αλλά οι απαντήσεις που μου δίνει είναι ανεπαρκείς.
0: Να είστε γερός και δημιουργικός, εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ από τα Γιάννενα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο στιχουργός και συγγραφέας και δημιουργός του 8ου Νίκος Αναγνωστάκης, φίλες και φίλοι.
2: Ζητά σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
3: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
4: Καλώς τους!
5: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

Συνομιλήσαμε λίγο πριν με τον Νίκο Αναγνωστά και κρατήσαμε για λίγο ακόμη την στιχουργική του παρουσία στην εκπομπή με το τραγούδι αυτό, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, τραγουδισμένο από το Σταμάτη Καραουνάκη. Άσε με να σε σκέφτομαι λοιπόν. Στην αρχή του δεύτερου δικού μας σημειώρου, φίλες και φίλοι, με τη μουσική Κιβωτό και απόψε στη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων και στους 98 και 7 των FM, χωρίς διαδίκτυο σήμερα. Γιάννης Παξιμαδάκης στον ήχο, Αλέξης Λιόλης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών, ένα από τα πιο πρόσφατα ηχογραφημένα τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου και του Νίκου Αναγνωστάκη στον κύκλο του Στα Απρόπτα, αυτό που μόλις ακούσαμε, με τον Καραουνάκη σε ρόλο ερμηνευτή αυτή τη φορά. Πάμε πίσω, πάμε σε κάτι αρκετά παλιό αλλά κλασικό τραγούδι που γέννησε, ένα από τα πολλά τραγούδια που γέννησε η συνεργασία του Γιάννη Σπανού με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Οι δικοί μου σχόλιο τραγούδησε Γιάννης Πανό και Λευτέρη Παπαδόπουλο «Τα χέρια τους» από το δίσκο «Το Σαββατόβραδο», ένα κύκλο τραγουδιών των δύο δημιουργών που αναφέραμε μόλις, που κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του 70 με ερμηνευτές τη Βίκη Μοσχολιού, το Σταμάτη Κόκοτα και το Μανώλη Μητσιά. Και να συνεχίσουμε με κάτι μεταγενέστερο αυτού που προηγήθηκε. Πάμε σε μια άλλη γενιά συνθετών. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Θεοφάνους και ένα από τα λαϊκά τραγούδια του Γιώργου Θεοφάνους για τον Πασχάλη Τερσή.

ποιημάτων πολλών Ελλήνων ποιητών σε εκείνη την έκδοση. Πάμε αρκετά χρόνια πίσω, πάμε στο 1974, πάμε να θυμηθούμε τη Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδά Μάνο Λοΐζο.

Ποιος το ξέρει, λοιπόν, από το δίσκο Καλημέρα Ήλια με τραγούδια του Μάνου Λοΐζου τότε και με τη Χαρούλα Αλεξίου να συμμετέχει εκεί. Και ένα ακόμη τραγούδι του Λοΐζου για τη συνέχεια, το Λαϊκό το Καφενείο του με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, πρωτακούστηκε από τη Δήμητρα Γαλάνη στις αρχές του 80 και πολλά πολλά χρόνια μετά τα παιδιά της παλαιότητας, το συγκρότημα αυτό δηλαδή, το πείραξε, το διασκέβασε, του έδωσε τη δική του ματιά και το τραγούδι γεννήθηκε έτσι όπως ακολουθεί.

Πάμε για φινάλε. Πάμε για φινάλε με τραγούδι της Αβανθίας Μπούτσικα και της Ελένης Γιώγα για το Γιάννη Κότση, από τις μεγάλες επιτυχίες του στο ξεκίνημά του σχεδόν το δισκογραφικό Το Τσιγάρο. Αύριο πάλι. Καλό ξημέρωμα.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Μιχάλης Μπίλης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα μαζί εδώ με το ελληνικό μας τραγούδι. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98 και 7 στους δέκτες, www.dimotikoradiofono.gr. Ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας απέναντί μου θα φροντίσει για τον καλό ήχο στους δέκτες σας για την ώρα που θα είμαστε μαζί. Ξεκίνημα Θάλασσες, ένα υπέροχο τραγούδι με την Κωνσταντίνα. Στο δίσκο Τραγούδια για την Κωνσταντίνα που είχαν γράψει ο Μάριος Τόκας, στη μουσική ο Σαράντης Αλιβιζάτος από τους στίχους, και ήταν 1987. Ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει και από τον Δημήτρη Μητροπάνο λίγο αργότερα στις δισκογραφικές του συνεργασίες με τον Μάριο Τόκα. Εδώ, καθημερινά και για μία ώρα, το τραγούδι κύκλος κάνει. Ας ελπίζω να περάσουμε καλά στην ώρα που θα είμαστε μαζί. Καλή συνέχεια.

Η Αντίνα Μαρκοπούλου τους στίχους, η πρώτη σύζυγος του Γιάννη Πάριου, τραγούδι που το συναντήσαμε λίγο μετά τις αρχές δεκαετίας του 90 και από τον Γιάννη Πάριο. Εδώ λοιπόν μουσική Αντώνη Βαρθή, Ντίνας Μαρκοπούλου γράφει η στίχη. Το τραγούδι «Ο Θεόν Ερθώμα Φοβάμαι, Φοβάμαι» στο βιορετικό είχε ερμηνεύσει πάλι ο Γιάννης Πάριος το τραγούδι, σε και το άλμπουμ που είχε ερμηνεύσει τραγούδια που είχε γράψει είτε μουσική ή και τους στίχους ή και τα δύο μαζί, τραγούδια που είχαν ερμηνεύσει άλλοι σημαντικοί επίσης ερμηνευτές. Αρχικά. Και εδώ θυμηθήκαμε, έχω φίλους, 1982, ξεκίνημα δισκογραφικό για την Ελένη Δήμου, δίσκος με πολλούς δημιουργούς.

Θέλω να έρθω, μα φοβάμαι. Θυμηθήκαμε από την Ελένη Δήμου το 1982. Από το άλμπουμ της «Έχω φίλους», τραγούδι που μας αρέσει πολύ, το ακούμε τακτικά. Από τα τραγούδια που έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδής στη μουσική.

Τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε, θυμηθήκαμε 1978 μάλιστα, σωστά, έτσι. Και έγραφε ο Γιάννης Πάριος πως ακουγόταν από τότε πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό, όποιος βρει ποιος κάνει δεύτερη φωνή στην Χριστιάνα θα του δώσουμε ένα δίσκο. Και ήταν ο Γιάννης Πάριος, δημιουργός, στιχουργός του τραγουδιού, μουσική που είχε γράψει ο Θανάσης Πολυκανδριώτης από τα πολλά όμορφα τραγούδια, σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη και σε στίχους του Γιάννη Πάριου. Εδώ θυμηθήκαμε, τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε, για τη Χριστιάνα, ο δίσκος της του 1978, πες μου γιατί, που είχε μόνο επιτυχίες, και θυμηθήκαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι μέσα από εκεί με τη Χριστιάνα και δεύτερη φωνή τον Γιάννη Πάριου.

Ο δίσκος ήταν με τον τίτλο «Εγώ για σένα τραγουδάω» και ήταν το 1981. «Εγώ για σένα τραγουδάω», Γιάννης Πουλόπουλος, και μέσα από εκεί θυμηθήκαμε «Σαν κόκκινο τριαντάφυλλο» του Θανάση Πολυκανδριώτη και της Σόφης Παπά. Τραγούδια, ένας δίσκος που είχε και αρκετές διασκευές, αλλά και τραγούδια που γράψαν δικοί μας σύνθετες, όπως ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, όπως ο Γιάννης Επιδικώτσης και άλλοι δημιουργοί. Και φυσικά τραγούδια. Ήταν η εποχή τότε που ήταν στη δισκογραφία τραγούδια με ελληνικούς στίχους, είτε από την Ευρώπη, ιδιαίτερα και από τη Γαλλία, από τα τραγούδια, από την Ιταλία είχαμε ιδιαίτερα από εκεί. Και βάζαμε, γράφανε οι στιχουργοί πάνω τους, προσαρμόζαν ας πούμε ελληνικούς στίχους και γινόταν μια μεγάλη, μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά ήταν από, είχαμε μετά τα μέσα, ιδιαίτερα τις δεκαετίες του 70 μέχρι και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80, κάτι που πέρασε στις δισκογραφικές εταιρείες και άνταξε για χρόνια. Και άρεσε στον κόσμο που αγόραζε τους δίσκους, που άκουγε τη μουσική, όλη αυτή είναι η διαδικασία.

το 1979. Ένα τεράστιες επιτυχίες και θυμηθήκαμε δρόμοι της Αθήνας. Μία από τις πολλές επιτυχίες, ο Αυγερινός την απήγε αυτό το τραγούδι και την άπιαστη ερμηνεία του Ηλία Κλουναρίδη. 12 τραγούδια ο Γιώργος Κατσαρός είχε γράψει τις μουσικές. Ο Πυθαγόρας τους στίχους των τραγουδιών, έτσι από τους τόσα θαυμάσια τραγούδια που έχουμε δει με την συνεργασία του Γιώργου Κατσαρού αλλά και του αξέχαστου Πυθαγόρα. Εδώ ένας ολοκληρωμένος τους δίσκος για τον Ηλία Κλουναρίδη το 1979.

τραγούδια της παρέας, αυτός ο υπέροχος δίσκος του Μάριου Τόκα, γράφοντας τη μουσική αλλά και τους στίχους σε όλα τα τραγούδια του δίσκου. Αυτός ο υπέροχος δίσκος, 12 τραγούδια, Μανώλης Μητσιάς ερμηνευτής, τα τραγούδια της παρέας και μέσα από εκεί φωνάζουν οι γειτόνιοι. Τι να πρωτοδιαλέξει κανείς πραγματικά αυτό το υπέροχο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει από ό,τι θυμάμαι και με ορχιστρικά, χωρίς την ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά, από κάποιους ορχιστρικούς δίσκους που κατά καιρούς μας είχε παρουσιάσει ο Μάριος Τόκας. Εδώ λοιπόν τα τραγούδια της παρέας, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Τόκας, φωνάζουν οι γειτόνιοι.

όργανο εκτελεστικό, έτσι είμαι εγώ για σένα. Θυμηθήκαμε από την Βίκη μου σχολείου το υπέροχο άλμπουμ Σκουριασμένα Χίλια. Σιγά σιγά είχαμε γνωρίσει τον Σταμάτη Κραονάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου και φυσικά τον Κώστα Τριπολίτη, που είχε και εκείνος γράψει στίχους στα Σκουριασμένα Χίλια, με την Βίκη μου σχολείου το 1981. Όργανο εκτελεστικό μέσα από εκεί, ένας υπέροχος δίσκος για τη Βίκη μου σχολείου και τον Σταμάτη Κραονάκη, αλλά και τους στιχουργούς τη Λίνα Νικολακοπούλου και τον Κώστα Τριπολίτη, όπως είπαμε. Και λίγο νωρίτερα, φυσικά βρεθήκανε πάλι δισκογραφικά, εφημερία 13 Μαΐου 1990, ο Σταμάτης Κραονάκης και η Βίκη μου σχολείου, και πάλι στα μέσα της ίδιας δεκαετίας το καινούργιο πράγμα εκεί σε στίχους του Μάνου Τσιλιμίδη. Για το τέλος, μένουμε δεκαετία του 80, 1985, η αγάπη μας, ένας πολύ όμορφος δίσκος για τη Μαρινέλα, με αρκετούς δημιουργούς, αλλά μέσα τους ο Αλέκος Χρυσοβέργης και ο Σπύρος Γιατράς. Να θυμηθούμε ένα από τα τραγούδια που είχαν γράψει για τη Μαρινέλα σε εκείνο το άλμπουμ Δίχως Αγάπη, ο τίτλος του τραγουδιού Μαρινέλα, η αγάπη μας, τίτλος του δίσκου Αλέκος Χρυσοβέργης, Σπύρος Γιατράς, τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μας μέρος.

Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, ο τραγουδική κλουσκάνη. Ο Μιγάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει, συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες σας, όπως και στο πρώτο μας μέρος ο Θοδωρής Παραμάτσιας, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Και μόνο εσύ, μονάχα εσύ, θυμηθήκαμε 1983 για τον Γιάννη Πάριο, Νίκος Λαβράνος και Σπύρος Γιατράς, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, τεράστια επιτυχία ή καλύτερα μία από τις πολλές επιτυχίες και από εκείνο το άλμπουμ, Άνοιξε του 1983 που είχε κυκλοφορήσει δίσκο, που ίσως ξαναεπιστρέψουμε να θυμηθούμε τα τραγούδια που είχαν κλέψει την παράσταση και που ακόμη το ακούμε ευχάριστα, όπως και αυτό που ακούσαμε άλλωστε. Νίκος Λαβράνος και Γεράσιμος Λαβράνος, αδέρφια από την Κέρκυρα, σπουδαία μουσική και οι δύο, έχουν δώσει σπουδαία πράγματα στον χώρο του ελληνικού μας τραγουδιού. Θυμηθήκαμε δικό του τραγούδι του Νίκου Λαβράνου και όπως έλεγα σε στίχους του Σπύρου Γιατρά και όχι μουσική του Αλέκου Χρυσοβέργη αυτή τη φορά, μιας και μαζί τους έχουμε συνηθίσει στο μεγαλύτερο μέρος των τραγουδιών που έχουν δώσει. Από τον δίσκο του Γιάννη Πάριο, όταν βραδιάζει όλα αυτά. Καλή παρέα καθημερινά και για μία.

Και τώρα πάμε για άλλα. Θυμηθήκαμε από τον Τόλι Βοσκόπουτο ατέλειο το ερωτικό ταξίδι, τραγούδια του Θανάση Πουλικανδριώτη, μουσική και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η στίχη με τη Βάσο Κυριαζή στις πολύ όμορφες δεύτερες φωνές. Πάμε για άλλα. Θυμηθήκαμε ένα από τα 10 τραγούδια του άλμπουμ και όπως έλεγα, άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 1987. Ατέλειο το ερωτικό ταξίδι, Θανάση Πουλικανδριώτη, μουσική, Λευτέρη Παπαδόπουλου, η στίχη σε όλα τα τραγούδια.

μια καινούργια πορεία, Δημήτρης Μητροπάνος, Αλέκος Ισοβέργης και Σπύρος Γιατράς. Θυμηθήκαμε το 1989, ένας δίσκος και παρέα με τη Λίτσα Διαμάντη, με τη Βούλα Καραχάλου και το Θανάση Κομνηνό να ερμηνεύουν τα 12 τραγούδια του άλμπουμ. Μια καινούργια πορεία, μια νύχτα στον παράδεισο ήταν ο τίτλος του δίσκου, Αλέκος Ισοβέργης, Σπύρος Γιατράς. Συνεχίζουμε εμείς με Λίτσα Διαμάντη, αλλά από έναν άλλο δίσκο. Άλλο δίσκο που Τάκη Σούγκα και εκείνος με συμμετοχές. Είχαμε τη Λίτσα Διαμάντη, το Δημήτρη Κοντολάζο και το Γιώργο Σαρή. Τα Ερωτιάρικα, ο τίτλος του άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 1986.

Τα τόσα πανέμορφα τραγούδια που έχει γράψει ο Τάκης Σούκας, τα λόγια σου βαριά ναρκωτικά, την κυρίλιτσα Διαμάντη το 1986 και ο δίσκος Τα Ερωτιάρικα, ένας δίσκος που ας είπαμε τη Λίτσα Διαμάντη, τον Δημήτρη Κοντολάζο αλλά και τον Γιώργο Σαρή. Θα ακούσουμε τραγούδια, ένα τραγούδι με τον Δημήτρη Κοντολάζο και με τον εξέχαστο Γιώργο Σαρή, όπως λέγαμε, από τα 12 του δίσκου. Πάμε με τον Δημήτρη Κοντολάζο, μία από τις επιτυχίες που μας θυμίζει έντονα Τάκη Σούκα σύνθεση.

Έτσι από μακριά θυμίζει τα Κισούκα. Το τραγούδι που θυμηθήκαμε, Ας την αφηγιά, στην τεράστια επιτυχία από τις πολλές για τον Δημήτρη Κοντολάζο. Μέσα από το δίσκο Τα Ερωτιάρικα ακούσαμε τη Λίτσα Διαμάντη, ακούσαμε και τον Δημήτρη Κοντολάζο. Ας την αφηγιά, στην σε στίχους που είχε γράψει ο Γιάννης Χαλκιαδάκης. Να μην αδικήσουμε και τον αξέχαστο Γιώργο Σαρή. Μουσική τα Κισούκα, Νίκος Λουκάς, ένα από τα τραγούδια που είχε ερμηνεύσει. Τίτλος του Όλοι γίναμε εξουσία.

άκουσα προφητικό τραγούδι 40 χρόνια πριν, παρακαλώ. Έτσι το τραγούδι αυτό. Γεμάτο αλήθειες, η στίχη του Νίκου Λουκά. Όλοι γίναμε εξουσία και όλα όσα γράφονται στους στίχους του έχει γράψει ο Νίκος Λουκάς, συνεργάτης του Τάκη Σούκα. Τάκης Σούκας, Νίκος Λουκάς για τον Γιώργο Σαρή. Όλοι γίναμε εξουσία από τα Ερωτιάρικα Απρίλιο του 1986. Ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει. Το τραγούδι και αυτό που ακούσαμε, γεμάτο αλήθειες. Τα λαϊκά τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια. Αυτά τα λαϊκά τραγούδια. Μένουμε κάπου εκεί. Εμείς μένουμε στους σπουδαίους συνθέτες και ερμηνευτές. Πάμε 1979. Να θυμηθούμε τι τραγούδισε τότε ο Στράτος Διονυσίου.

Έτσι ακριβώς ήταν και ο τίτλος του δίσκου «Γυναίκες, γυναίκες», στάτος Γιονυσίου 1979, δίσκος με αρκετούς δημιουργούς. Ο Γιάννης Παλαιολόγο εδώ, σπουδαίος δεξιοτέχνης στο μπουζούκι και συνθέτης, και η Σόφη Παπά έγραψε τους στίχους στο τραγούδι «Γυναίκες, γυναίκες» που μόλις ακούσαμε. Ήταν ο τελευταίος δίσκος σε συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία, αλλάζει συμβόλαιο δεκαετία του 80 και κάνει μια τεράστια πορεία που τη σταμάτησε ο θάνατός του τον Μάιο του 1990, 11 Μαΐου του 90, θύμα καλά, για τον Στράτο Διονυσίου. Πλέον οι δύο δισκογραφικές εταιρείες έχουν γίνει μία, έτσι. Τα έχουν βρεθεί χρόνια τώρα, είναι μαζί οι δισκογραφικές εταιρείες και έχουν και τους καλλιτέχνες, οι ίδιοι τους προωθούν μαζί. Και έκανα μία συγχώνευση που λέμε, έτσι λέγαμε. Όλα αυτά για την EMI και τη Μήνος. Το τραγούδι κύκλους κάνει, λίγο πριν το τέλος έχουμε άλλο να τη λέμε, τις μεγάλες φωνές τις βάζουμε πλάι-πλάι. Θα κλείσουμε Στέλιο Καζαντζίδη, εγώ είμαι Αετός, Βασίλης Βασιλιάδης στη μουσική, Λούλα Παπαγιονοπούλου του σε στίχους, από το δίσκο που είχαμε τον Μάρτιο του 87, ο δρόμος της επιστροφής. Ένα δίσκο που ο Στέλιος Καζαντζίδης αφιέρωνε στη μητέρα του Γευστημανία, όπως γράφει στο πιστόφυλλο από το άλμπουμ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που βρίσκεστε κοντά μας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Θοδωρή Παλαμάτσια που φρόντισε για καλόν ήχο στους δέκτες. Να είστε πάντα καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

Σκούρμα. Σκούρμα. Ε, μαμάτσιτα. Μαμάτσιτα. Μαμάτσιτα.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και απόψε με τη μουσική Κιβωτό στη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων στους 98 και 7 των FM αλλά και στο διαδίκτυο με τον Γιάννη Παξιμαδάκη στον ήχο και τον Αλέξη Λιόλη στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Καλεσμένος μας σήμερα σε αυτό το πρώτο ημίωρο της επικοινωνίας μας ο Νίκος Αναγνωστόπουλος, συγγραφέας, στιχουργός και δημιουργός του 8ου, ενός εκδοτικού οίκου και μιας δισκογραφικής εταιρείας που αγαπά και φροντίζει και στηρίζει το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι και τους δημιουργούς του. Θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Αναγνωστόπουλο με αφορμή την κυκλοφορία ενός νέου του βιβλίου ψήθηκε από Μελάνη, η συνέχεια θα λέγαμε μιας πρώτης έκδοσης πριν από μερικά χρόνια, η επόμενη σελίδα σε αυτή την έκδοση, σε αυτό το βιβλίο. Σε λίγο. Και να λοιπόν και ένα ακόμα δικό του τραγούδι για τη συνέχεια σε δικούς του στίχους, για ένα ακριβό λόγο. Και τα λέμε μόλις τελειώσει το τραγούδι αυτό με τον Νίκο Αναγνωστάκη αναλυτικότερα.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στη Μουσική Κιβώτο τον κύριο Νίκο Αναγνωστάκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς?
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε φάση επανεκκίνησης, έτσι, φθινοπορεινής, δημιουργικής και εν όψη καινούργιας σεζόν και χειμώνα.
1: Ενδιαφέρα, όπως ο περισσότερος κόσμος.
0: Έτσι.
1: Άλλωστε, η Σεπτέμβριο ουσιαστικά για μένα από μικρό παιδί ήταν σαν ένα το καινούργιο έτος. Ήταν η επανεκκίνηση. Που ταυτιζόταν βέβαια και με τη σχολική περίοδο.
0: Επομένως, ισχύει ακόμη, υπάρχει ακόμη αυτή η αίσθηση και η διάθεση.
1: Βέβαια, οπωσδήποτε. Μας τα χάλασε βέβαια λίγο καιρός, ο οποίος χειμώνιασε λίγο.
0: Χειμώνιασε απότομα και στην Αθήνα, πόσο μάλλον εδώ να δείτε.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Έχουμε ένα καινούργιο βιβλίο λοιπόν, ένα γνωστάκι, τους ψιθύρους από μελάνι, την επόμενη σελίδα όπως λέτε. Είναι η συνέχεια του προηγούμενου, είναι ένα μέρος δεύτερο, είναι όσα δεχόρεσαν στο πρώτο? Τι ακριβώς είναι αυτή η ψήθεια?
1: Όταν ολοκληρώθηκε ο δρόμος, που δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα βέβαια, του πρώτου βιβλίου, το οποίο είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, αισθάνθηκα μέσα μου έτσι ορισμένες φωνές που μου λέει ότι πρέπει να ανοίξεις άλλη σελίδα, καινούργια σελίδα. Και άλλωστε η ζωή είναι γεμάτο σελίδες. Κάποιες γράφουμε εμείς, κάποιοι γράφουν άλλοι, κάποιες τις σκίζουμε, κάποιες θέλουμε να τις ξαναγράψουμε. Όμως πάντα υπάρχει μια σελίδα που περιμένει και πιθανόν να είναι και η πιο σημαντική.
0: Αυτό το νιώθουμε, το ξέρουμε, πώς φτάνουμε σε αυτή τη σελίδα, κύριε Αναγνωστάκη?
1: Που γιατί περιμένει. Έχουμε αφήσει κάτι υπόλοιπο από την προηγούμενη, το οποίο έπρεπε να βγει στην επιφάνεια.
0: Και έρχεται η στιγμή, λέτε, που συμβαίνει αυτό και βγαίνει.
1: Ναι, βέβαια, βγαίνει από μόνο του.
0: Βγαίνει από μόνο του.
1: Με μια γένεια και με μια απρέπεια σαν να το επιβάλλει.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που λέτε τώρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει δηλαδή μια ορμή, δεν χωράνε εδώ, ας πούμε, ευγένειες και άλλου είδους σχέσεις και διαχειρίσεις, ναι.
1: Είναι σαν να σου λέει ξεκίνα τη δεύτερη σελίδα. Έχεις ξεχάσει πράγματα τα οποία πρέπει να τα ολοκληρώσεις.
0: Η επιτυχία του πρώτου βιβλίου, κατά τη γνώμη σας, πού οφείλεται? Στα πρόσωπα που σταθήκατε? Για μας οφείλεται, κατά τη γνώμη μας, στον τρόπο τον άμεσο και αληθινό και πολύ ιδιαίτερο, τον τρόπο γραφής στο δικό σας?
1: Είναι στα κείμενα που υπάρχουν μέσα. Αυτά ήταν ιδιαίτερα εγωιστικά για τον κόσμο, αυτό επηρέασε τον κόσμο και αυτό έφερε και την επιτυχία. Στην επόμενη σελίδα προσπάθησα να μην διασώσω απλώς μια εποχή, αλλά να διασώσω τον άνθρωπο που υπήρχε μέσα σε αυτή. Βασικό στοιχείο όλων αυτών των πραγματών είναι η μνήμη. Η μνήμη μας θυμίζει κάτι πολύ απλό, ότι πίσω από κάθε εποχή υπάρχουν άνθρωποι που αγάπησαν, πόνεσαν, γέλασαν, φοβήθηκαν και ονειρεύτηκαν. Και αυτά ουσιαστικά είναι θράσματα που λειτουργούν σαν μικρή κρίκη μιας αλυσίδας. Ενώνουν το χθες με τη σήμερα. Με το σήμερα. Το βιβλίο βέβαια δεν έχει μόνο νοσταλγία, αλλά υπάρχει, δεν θέλω η νοσταλγία να είναι επιστροφή στο παρελθόν. Θέλω να είμαι ένας καθρέφτης, να κοιτάζουμε πίσω και να καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε σήμερα.
0: Επομένως δεν είστε θειασότης της άποψης ότι παλιά όλα ήταν καλύτερα?
1: Όχι, όχι. Όχι, δεν ήταν όλα καλύτερα. Ωραιοποιούμε πολλές ορισμένα πράγματα, αλλά οπωσδήποτε εμείς παλαιότεροι είμαστε εγωιτευμένοι με την παλιά εποχή, γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα βέβαια είναι πολύ παράδοξο και παράλογο. Γενικότερα, σε όλο τον κόσμο. Εδώ καταλάβετε, ας πούμε, θέλω να πω κάτι εδώ, ότι σήμερα με τη δύναμη της τεχνολογίας μπορούμε σε ένα δευτερόλεπτο να μάθουμε τι γίνεται στην άλλη άκρη του κόσμου. Ενώ ταυτόχρονα δεν μπορούμε να δούμε τον άνθρωπο που είναι δίπλα μας.
0: Αυτό είναι το μεγάλο παράδοξο της εποχής.
1: Βέβαια, ναι. Οπωσδήποτε.
0: Τα χρόνια που νοσταλγείτε, τα χρόνια που υπάρχουν στη μνήμη σας και που αυτή η μνήμη γίνεται λέξης και αναπτύσσεται και φανερώνεται και ζωντανεύει στις σελίδες των ψιθύρων, τι διαφορετικό είχαν που δεν έχουμε σήμερα? Είχαν άλλα αρώματα, ήταν αλλιώς οι σχέσεις?
1: Ήταν διαφορετικοί και οι άνθρωποι. Ήταν πιο απλά τα πράγματα. Αλλά η πιο σημαντική εποχή, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αλλά δεν και σε όλο τον κόσμο, ήταν δεκαετία του 60.
0: Ως δημιουργίας, εποχή δημιουργίας.
1: Βέβαια, δημιουργίας σε όλα τα επίπεδα. Στη μουσική, στη λογοτεχνία, στο ντύσιμο, στα τραγούδια, σε όλα. Σε όλα.
0: Αυτό που μου αρέσει στο βιβλίο, στον τίτλο αρχικά, γιατί από εκεί ξεκινάμε, είναι αυτό το μελάνι, ψήθη από μελάνι. Και μιλάμε για το μελάνι σε μια εποχή που κάποιοι ίσως να μην ξέρουν και τι είναι από τους νεότερους.
1: Σε λίγο το ξεχάσουμε, μα δεν χρησιμοποιούν πια και στήλο, λίγο δεν χρησιμοποιούν. Τα χαρτοπολία, ας πούμε, τραβάνε δύσκολες στιγμές και ένα κλείνουνε. Ναι. Αυτό είναι λάτρης και του μελανιού και του χαρτιού.
0: Και του μελανιού ακόμη, έτσι.
1: Βεβαίως. Πρώτα ναι. Γράφω με το χέρι, πάνω στο χαρτί, άλλωστε με βοητεύει ακόμα και η μυρωδιά του χαρτιού. Mm-hmm. Και μετά τυπώνεται. Και μετά πηγαίνει στο, μετά από επιμέλεια βέβαια, και αυτά πηγαίνει στον υπογραφείο.
0: Το βιβλίο έχει κάποιες ενότητες, κάποια περιεχόμενα, κάποια κεφάλαια θα έλεγα. Αυτά πώς γεννιόνται, πώς κατανέμονται, πώς φτάσατε.
1: Κοιτάξτε, αυτό όπως το έχω κάνει και στο πρώτο το βιβλίο, το ίδιο και στο δεύτερο, βοηθάει πάρα πολύ τον αναγνώστη, τον δυνητικό αναγνώστη. Γιατί το έχω κάνει σαν, σε ενότητες, όπως και το πρώτο. Είναι πανωσκάρι η ενότητα νοσταλγία η πρώτη, δεκαετία του 60, η γειτονιά, η πολυκατοικία, σπίτι παλιό, η ταβέρνα, η διαφήμιση των μηνιών, τον Άι Ευκαιρία. Δεν τα λέω όλα γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα.
0: Ακριβώς.
1: Μετά είναι η δεύτερη ενότητα που είναι ζωή, μουσική, τέχνης και θεάματα. Είναι η μετανάστευση, η λογοκρισία, το ρεμπέτικο, ο δρόμος, ο πιο μεγαλειώδης δίσκος στη δισκογραφία και πρώτος σε πωλήσεις, η μουσική του δρόμου, τα κορίτσια στον ήλιο και το παιδί και το δελφίνι, Καζαμπλάνκα, θεατρικά προγράμματα, τα οποία τα θεατρικά προγράμματα ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο. Πήγαινε ταυτόχρονα με την παράσταση. Το παίρναμε από την ταξιθεατρία. Το ξεφυλίζαμε πριν ξεκινήσει η παράσταση και μετά το γυρίζαμε σπίτι, το ξεφυλίζαμε. Mm-hmm. Και μετά συνεχίζουμε...
0: Και ναι. Κάτι που έμενε, δηλαδή ως κομμάτι βιβλιοθήκης, ναι.
1: Ακριβώς. Και σήμερα τα κυνηγάνε οι συλλέκτες να τα βρουν στα παλαιοπολία με πολύ μεγάλες τιμές.
0: Ακριβώς.
1: Η ίδια ενότητα έχει την Καζαμπλάνκα, το Δον Κιχώτη με το Μόμπι Ντικ, αστυνομική λογοτεχνία, γελιογραφία κτλ. Και μετά πηγαίνουμε σε πρόσωπα, η τρίτη ενότητα. Ο Μήτρος Παπανικολάου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Αλμπέρ Καμί, ο Καβαδίας Χεμιγουέι και ο Μήτρος Πασχαλίδης. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι προσωπικότητες, για τον Καμί, τον Καβαδία και τον Χεμιγουέι, έτσι να πω δύο κουβέντες, δεν τις αντιμετωπίζω σαν από μακρά είδωλα, αλλά ως διοδοιπόροι. Ίσως η λέξη διοδοιπόροι είναι η πιο σωστή. Ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα βάθρο και εγώ τους κοιτούσα από κάτω. Τους αισθανόμουν δίπλα μου, μέσα τα βιβλία τους, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, που μου κρατούσε μια μορφή συντροφιάς. Ο Χέμιγουέι, παραδείγματος χάρη, μου δίδαξε ένα σίγαστο πάθος, επιμονή και ντομπροσύνη και μια αυθάδεια απέναντι στο θάνατο. Ο Καμί με δίδαξε να κοιτάζω τον άνθρωπο μέσα σε δυσκολίες και να μην εγκαταλείπω την προσπάθεια, να βρω νόημα ακόμα σε συνθήκες που μοιάζουν παράλογες. Μην ξεχνάμε ότι ο Καμί έχει γράψει και βιβλίο για το παράλογο. Ο Καβαδίας, την άλλη, μου έμαθε κάτι διαφορετικό, πως η ζωή είναι ταξίδι, πως οι άνθρωποι που συναντάμε αφήνουν πάνω μας ίχνη. Και πολλές φορές η μεγαλύτερη περιπέτεια βρίσκεται όχι στους μακρινούς ορίζοντες του Καβαδία, αλλά μέσα μας. Αυτές λοιπόν οι επιρροές δεν έμειναν μόνο στη λογοτεχνία, παίζαν και στη ζωή μου. Και στις ζωές των χιλιάδων ανθρώπων. Έτσι.
0: Ναι, γιατί θέλω να πω ότι σε όλα αυτά τα κεφάλαια που περιγράψατε με τις επιμέρους θεματικές, είστε εσείς, δεν απουσιάζετε εσείς από εκεί. Δεν είστε ο εξωτερικός παρατηρητής των πραγμάτων. Υπάρχετε, έτσι δεν είναι.
1: Οπωσδήποτε, γιατί άμα δεν έχεις ζήσει ορισμένα πράγματα, δεν μπορείς να τα αποδώσεις. Και με συνέπεια και με ακρίβεια, δεν μπορείς. Έχω ζήσει πάρα πολλά αυτά τα πράγματα. Ιδιαίτερα, ας πούμε, από την νοσταλγία που είπαμε και την γειτονιά. Το παλιό το σπίτι, η ταβέρνα.
0: Πού μεγαλώσατε και ένα γνωστάκι?
1: Στην πλατεία Βικτωρίας, στην οποία τη θεωρώ τη δεύτερη μου πατρίδα.
0: Στην πλατεία του Λευτέρη Παπαδόπουλου κι εσείς?
1: Ναι, βέβαια, εδώ και με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Θα έχει πολλές δεκαετίες.
0: Εξού και αυτή η πολύ αγαπησιά έχει αναφορά στο δρόμο, λίγο πριν.
1: Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε.
0: Υπάρχει κάποιο πρόσωπο του ελληνικού τραγουδιού με το οποίο, το οποίο θα θέλατε να, θέλατε να γνωρίσετε, αυτό συνέβη και σας απογοήτευσε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν εγώ έχω και το 8ο, που είναι και δισκογραφική.
0: Βεβαίως.
1: Και, και τα λοιπά. Και εκτός αυτό είναι και στιχουργός.
0: Εννοείται και σταχθούμε σε όλα αυτά.
1: Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς. Αλλά δεν είναι όλοι και ό,τι καλύτερο. Άλλο πως βλέπουμε στη σκηνή απάνω και άλλοι είναι πως είναι οι χαρακτήρες. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρετικοί χαρακτήρες, έτσι.
0: Σας αρέσει να συνδέετε το πρόσωπο, το έργο με το πρόσωπο ή τα διαφοροποιείτε?
1: Άμα τα διαφοροποιήσεις θα έχεις πολλές αμφιβολίες για το παρακάτω, τη συνέχεια της φιλίας ή της συνεργασίας. Οπότε το ξεπερνάς.
0: Οπότε το ξεπερνάς. Υπάρχει φωνή που ως στιχουργός θα θέλατε να σας τραγουδήσει και δεν έχει συμβεί ακόμα?
1: Έχουν τραγουδήσει τα τραγουδία μου, πολύ μεγάλη τραγουδία.
0: Ακριβώς.
1: Σχεδόν πάντα στη σημερινή που υπάρχουν.
0: Από τον Αντώνη Έμμο μέχρι τον Μανώλη Λιδάκη και από τον Φίβο Δελιβοριά, την Ιουλία Καραπατάκη, τον Πασχαλίδη.
1: Βέβαια, Πασχαλίδη, όλο τον Πασχαλίδη, βέβαια, έχουμε μεγάλη συνεργασία και είναι και εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Ατέλειωτος κατάλογος, ναι.
1: Ναι, καταλάβατε.
0: Το Χρήστο Θηβαίο.
1: Και να πω και κάτι να σας πω, και τώρα μπορεί να είναι άσχετο βέβαια αυτά που συζητάμε. Τώρα ετοιμάζουμε και ένα καινούργιο δίσκο με τον Χρήστο Νικολόπουλο, με στίχους δικούς μου, με τον Μαρόνι τον Μητσιά.
0: Α, εξαιρετική είδηση αυτή.
1: Ναι, αλόγως, ναι.
0: Ο οποίος σας είχε ξεφύγει ως τώρα?
1: Όχι, είχαμε 2-3 τραγούδια.
0: Στους δίσκους με τον Νικολόπουλο δεν υπήρχε ο Μητσιάς στα πρόπτα.
1: Α, με τον Νικολόπουλο, να σας πούμε, αυτό είναι λάθος δικό μου βέβαια, παρόλο που είμαστε πολλά χρόνια φίλοι με τον Μανώλη. Και μόλις του πρότεινα πριν από 8 μήνες, του λέω, ρε Μανώλη, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια και έχουμε μόνο 3 τραγούδια, δεν κάνουμε ένα δίσκο. Και επειδή ο Μητσιάς είναι και ένας χρυσός άνθρωπος και πολύ διακριτικός άνθρωπος και ευγενικός οπωσδήποτε, μου λέει, ρε Νίκο, το έφελα κι εγώ. Τότε γιατί δεν μου το έλεγες? Ντρεπόμουν να σου ζητήσω. Αυτός είναι ο Μητσιάς. Ο τεράστιος Μητσιάς.
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Αν έχετε στο στίχο ανθρώπους οι οποίοι σας επηρέασαν, είναι ας πούμε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ένας από αυτούς?
1: Οπωσδήποτε όλοι αυτοί μας επηρεάζουν, αλλά αυτό που έχω, νομίζω, που έχω κατορθώσει είναι να έχω δική μου περιοχή.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι δηλαδή πολύ σημαντικό που λέτε.
1: Δεν θέλω οι στίχοι δικοί μου να έχουν επηρεώσει από κάποιον άλλον. Αυτό το αποφεύγω. Όσο μπορώ το αποφεύγω. Θέλω να είμαι ο εαυτός μου.
0: Και να μην θυμίζουν κανέναν ακούγοντάς τους.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να ξέρετε. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ίσως να βλέπει κανείς αγάπες, αλλά να μην παραπέμπουν ευθέως πουθενά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Άλλωστε μην ξεχνάμε με τον Χρήστο Νικολόπουλο που είμαστε και 38 χρόνια φίλοι. Όταν έχω ηχογραφήσει μαζί του Ματή, τώρα συμπεριλαμβανομένου και τα 12 τραγούδια με τον Νησιά, φτάνουμε τα 54 τραγούδια. Αυτό λέει πολλά πράγματα. Το ότι ο μεγάλος, ο τεράστιος Χρήστος Νικολόπουλος δεν έχει κάνει με μένα 54 τραγούδια, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και τιμητικό φυσικά.
0: Βέβαια, γιατί μιλάμε για ένα από τους τελευταίους των Μοϊκανών.
1: Ναι, ο τελευταίος των Μοϊκανών. Σε αυτό το πεδίο, ο τελευταίος των Μοϊκανών.
0: Επομένως, στο στιχουργικό κομμάτι νιώθω ότι έχετε μια πλειότητα μέσα σας μέχρι τώρα από αυτά που έχετε κάνει και περιμένουμε ένα δύσκολο κλειωμένο με τον Μανώλη Μητσιά τον επόμενο καιρό.
1: Και μόλις βγει θα σας ειδοποιήσω αμέσως και να κάνουμε και εκπομπή μαζί.
0: Με πολύ χαρά, το περιμένουμε με ανυπομονησία. Το 8ο τι ήταν στο μυαλό σας πριν γεννηθεί? Ήταν κάτι που θα θέλατε, που θέλατε να βρει το ελληνικό τραγούδι χώρο σήμερα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ καταρχήν είναι τη βασική μου δουλειά, εγώ έχω εταιρεία φαρμακευτική.
0: Ακριβώς.
1: Το ξέρω να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, το 2011 ήθελα να κάνω ένα περιοδικό μουσικό. Αλλά εκεί είδα ότι τα περιοδικά ο τύπος τελειώνει. Όλα θα πηγαίνουν στο ψηφιακό περιβάλλον. Και έκανα το 8ο, το site το 8ο, το οποίο έγινε και δισκογραφική εταιρεία αργότερα και εκδοτική. Έχει και ραδιόφωνο το 8ο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, γιατί εκεί πήγαινε το πράγμα. Δηλαδή τα έντυπα πάει, απαξιωθήκανε. Όπως και πήγαινε, ήταν εξαιρετικά έντυπα. Έτσι, όπως ήταν το Δίφωνο, όπως ήταν το Oasis και τόσα άλλα περιοδικά. Που αυτά παρήγαγαν πολιτισμό. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα σήμερα. Το 8ο είναι ένας τόπος πολιτισμού. Επιλέγουμε πάντα αυτό που έχει σχέση με τον πολιτισμό. Ξεπερνάμε τις συνήθειες και τις καθημερινότητες αυτά που υπάρχουν γύρω μας. Και αυτό που κάνουμε, είτε LP βγάζουμε, είτε βιβλίο βγάζουμε, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτό δίπλα, πάνω στην παύλα, έχει τον πολιτισμό.
0: Ναι, γιατί το 8ο φιλοκατάφερε και φιλοκαταφέρατε και φιλοξενεί ό,τι πιο εκλεκτό υπάρχει σήμερα στο ελληνικό τραγούδι από πλευράς μιας ευρύτατης γκάμας δημιουργών και ερμηνευτών και τραγουδοποιών.
1: Ναι.
0: και από την άλλη μέσα από εκδόσεις πολύ σημαντικές να φανεί αυτό που αναφέρατε μόλις. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτό έχει κόστος, όχι μόνο οικονομικό, έχει γενικότερα κόστος.
1: Πολύ βέβαια, οπωσδήποτε. Όπως σας είπα, εγώ έχω δύο δραστηριότητες. Η δεύτερη βέβαια του 8 δεν βγάζει χρήματα, το κάνει προρωματισμό. Είναι δύο διαφορετικά πεδία αυτά. Γιατί είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι.
0: Ναι,
1: από τη μία πλευρά υπάρχει ο κόσμος της επιχειρηματικότητας, όπου χρειάζονται αριθμοί, οργάνωση, αποφάσεις, ευθύνη, καθαρό μυαλό. Από την άλλη υπάρχει όμως ο κόσμος δημιουργίας, το 8ο,
0: ναι,
1: όπου δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο με αριθμούς, εκεί χρειάζεται συνέστημα, ένστικτο, φαντασία και κυρίως ευαισθησία.
0: Μα αυτό είναι το παράδοξο πράγμα. Μέσα σας, πώς μπορείτε και συνδυάζετε αφενός με τον επιχειρηματία, με όλα αυτά που περιγράψατε μόλις και με τις απαιτήσεις που έχει αυτή η δουλειά, έτσι, γιατί μιλάμε και για μια επιχείρηση στιβαρή, και την άλλη τον άνθρωπο των στίχων, των λαϊκών τραγουδιών, της μνήμης, των συναντήσεων που αναφέραμε μόλις, τον πιο ευαίσθητο άνθρωπο. Αυτό συγκρούονται οι δύο, φύσεις.
1: Κοιτάξτε, δεν προσπάθησα ποτέ να τους κάνω να μοιάζουν. Προσπάθησα να τους αφήνω να συνυπάρχουν.
0: Να συνυπάρχουν.
1: Στην επιχειρηματική διαδρομή έμαθα ότι μια απόφαση πρέπει να στηρίζεται σε δεδομένα και να έχει συνέπεια. Στη στιχουργική, συγγραφή, σε εκδόση έμαθα ακριβώς το αντίθετο. Ότι υπάρχουν στιγμές όπου πρέπει να αφήσεις χώρο και στο συνέστημα. Στο απρόβλεπτο και σε μια λέξη που μπορεί ξαφνικά να συγκινήσει. Και υπάρχει κάτι που τα ενώνει όλα αυτά. Ο άνθρωπος.
0: Ο άνθρωπος. Πολύ σημαντικό. Από το ελληνικό τραγούδι κλείνοντας σήμερα και ένα γνωστά και τη λύπη που χωλαίνει το ελληνικό τραγούδι.
1: Λείπει ένα συνειδητοποιημένο κοινό, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Υπάρχουν καλοί τραγουδιστές σήμερα. Δεν θέλω να τους συγκρίνω με τους παλαιότερους, γιατί πάντα αυτό χρησιμοποιούμε παλιότερα μεγέθη κτλ.
0: Εντάξει, οι παλαιότεροι αλλά έχουν γράψει ιστορία πια, εντάξει.
1: Οπωσδήποτε έχουν γράψει ιστορία. Υπάρχει ένα κοινό το οποίο δεν είναι εκπαιδευμένο. Όπως είναι το περιβάλλον σήμερα. Δεν υπάρχουν καλές
0: εκπομπές. Ήταν πιο εκπαιδευμένο παλιότερα το κοινό.
1: Ήταν πιο, βέβαια. Καταρχήν ήταν πιο εκπαιδευμένη η καρδιά και το συνέστημα. Λειτουργούσαν διαφορετικά. Αυτό είδατε όπως σας είπα στην αρχή της συνέντευξης, ότι σήμερα σε δύο δευτερόλεπτα μπορούμε να δούμε τι γίνεται στην Κίνα και να μην ξέρουμε δίπλα μας τι συμβαίνει με τον άνθρωπο που είναι δίπλα μας. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει το γεγονός το άλλο που σας είπα.
0: Οπότε εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα του τραγουδιού σήμερα.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι το κοινό. Και όλα βέβαια ξεκινάνε αυτά το σπίτι, έτσι. Όταν εγώ παράδειγμα με την κόρη μου την έμαθα από 8 χρονών ποιος είναι ο Μούτσης, ποιος είναι ο Θοδωράκης, ποιος είναι ο Χατζηδάκης, ποιος είναι ο Μάνος Ελευθερίου, ποιος είναι ο Ελευθέρης Παπαδόπουλος. Και ο Μάνος Ελευθερίου, ο Μάνος Ελευθερίου ήταν οικογενειακοί φίλοι, ας πούμε. Και... σήμερα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν θα πω στα παιδιά αυτά τα πράγματα οι πατέρες, γιατί δεν τα ξέρουν και οι ίδιοι.
0: Δεν τα ξέρουν οι ίδιοι ακριβώς. Ούτως ώστε να γίνουν βίωμα αυτά και μεγαλώνοντας να τα βγουν και τα ίδια τα παιδιά μπροστά τους.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αυτό που λέγεται τελευταία έτσι, μια κίνηση που υπάρχει και αφορά τους τραγουδιστές, τους μεγάλους μας ονομαζόμενους τραγουδιστές.
1: Τους παλιούς ή τους καινούριους.
0: Τους παλιούς που υπάρχει μια τάση κάποιων ανθρώπων μέσα από τα social που λένε να αποσυρθούν, ότι δεν έχουν φωνή και ότι πρέπει να κάνουν πίσω κλπ. Πώς τοποθετήσετε πάνω σε αυτό.
1: Αυτό που λένε για τους σημερινούς καλλιτέχνες.
0: Ναι, για το Γιάννη Πάριο, ας πούμε, για κάποιους άλλους, ότι πλέον.
1: Αυτές είναι κακίες και απρέπειες όλα αυτά τα πράγματα. Για τον Γιάννη τον Πάριο, όπως είπατε, είναι μια τεράστια φωνή που δεν πρόκειται να επαναδειχθεί και εύκολα αυτή η φωνή. Αλλά η φωνή, οι τετραγούδια του Πάριου δεν αγγίζουν πλέον τη νέα γενιά. Αυτό είναι.
0: Ίσως και όλης αυτής της γενιάς οι τραγουδιστές δεν αγγίζουν τη νέα γενιά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό μπορεί να συμβεί, πιστεύετε, κάποια στιγμή μπορεί η νέα γενιά να τους μάθει, να τους ανακαλύψει.
1: Όχι, όχι, να αλλάξει δεν αλλάζει με τίποτα αυτό.
0: Έχει τελειώσει, υπάρχει χάσμα λέτε.
1: Έχει τελειώσει, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Πιστεύω ότι έχει τελειώσει.
0: Γιατί δεν μπορούν να συγκινηθούν πια τα νέα παιδιά από τα τραγούδια αυτά.
1: Γιατί η συγκίνηση δεν μπορείται. Μεταβιβάζεται. Είναι πως τη νιώθεις, αδίκως, επαναλαμβάνω, από την οικογένεια, από το περιβάλλον το γύρω. Δεν υπάρχει ευαισθησία σήμερα. Δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία γενικότερα στον άνθρωπο. Δεν δίνουμε στο συνέστημα.
0: Έχετε πολύ το δίκιο. Χάρηκα πολύ γιατί συνομίλησε όχι μόνο με έναν επιτυχημένο επιχειρηματία, έναν πολύ σημαντικό στιχουργό, αλλά ένα σοφό άνθρωπο. Αυτή την αίσθηση μου δώσατε. Και κάθε φορά το εισπράττω αυτό πέρα από την ευγένειά σας, εισπράττω και αυτή τη σοφία και αυτή την άλλη θεώρηση των πραγμάτων που απουσιάζει σήμερα.
1: Μακάρι να αλλάζουν τα πράγματα, αλλά δυστυχώς είναι κάτι το ιδεατό αυτό.
0: Μακάρι,
1: από το κακό στο χειρότερο. Και όσο θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, Οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Είναι σαν τον Τζόκερ.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ξαναπούμε οπωσδήποτε.
0: Εγώ ευχαριστώ για όλα, ευχαριστώ για τη συνεργασία με το 8ο, στο πρόσωπό σας, όλους τους συνεργάτες σας όλα αυτά τα χρόνια, για την άψογη συνεργασία μας.
1: Να.
0: Είναι έτοιμο το βιβλίο?
1: Το βιβλίο έχει βγει.
0: Ενώ το επόμενο.
1: Α, ποιο γράφω το επόμενο? Το επόμενο θα βγει μετά από 2 χρόνια. Η σελίδα θα βγει κάποιο άλλο και ίσως πιθανόν κάποια στιγμή. Εάν το δεύτερο, η ψήφιρη επόμενη σελίδα έχει την επιτυχία της πρώτης, που αυτό δείχνουν τα πρώτα σημάδια, το τελευταίο 10 ημερών που βγήκε το βιβλίο.
0: Είναι πολύ καινούριο, ναι.
1: Ναι, είναι πολύ καινούριο και ξεκίνησε πάρα πολύ καλά.
0: Επομένως υπάρχει και στο μυαλό σας η συνέχεια των ψηφίων?
1: Ναι, κάποια στιγμή θα γίνει, γιατί πάλι έχει μείνει υλικό.
0: Και κάτι καινούριο όμως επίσης σε βιβλίο.
1: Ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Ναι.
0: Αναρωτιέμαι πότε τα προλαβαίνετε όλα αυτά.
1: Ναι, αυτό πολλές φορές αναρωτιέμαι και εγώ ίδιος τον εαυτό μου, αλλά οι απαντήσεις που μου δίνει είναι ανεπαρκείς.
0: Να είστε γερός και δημιουργικός, εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ από τα Γιάννενα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο στιχουργός και συγγραφέας και δημιουργός του 8ου, Νίκος Αναγνωστάκης, φίλες και φίλοι.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM στέρεο.

Συνομιλήσαμε λίγο με τον Νίκο Αναγνωστά και κρατήσαμε για λίγο ακόμη την στιχουργική του παρουσία στην εκπομπή με το τραγούδι αυτό, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, τραγουδισμένο από το Σταμάτη Καραουνάκη. Άσε με να σε σκέφτομαι λοιπόν. Στην αρχή του δεύτερου δικού μας ημιώρου, φίλες και φίλοι, με τη μουσική Κιβωτό και απόψε στη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων και στους 98 και 7 των FM, χωρίς διαδίκτυο σήμερα. Γιάννης Παξιμαδάκης στον ήχο, Αλέξης Λιόλης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών, ένα από τα πιο πρόσφατα ηχογραφημένα τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου και του Νίκου Αναγνωστάκη στον κύκλο του «Στα απρόπτα», αυτό που μόλις ακούσαμε, με τον Καραουνάκη σε ρόλο ερμηνευτή αυτή τη φορά. Πάμε πίσω, πάμε σε κάτι αρκετά παλιό αλλά κλασικό τραγούδι που γέννησε, ένα από τα πολλά τραγούδια που γέννησε η συνεργασία του Γιάννη Σπανού με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Η δική μου σχόλιο τραγούδησε Γιάννης Πανό και Λευτέρη Παπαδόπουλο «Τα χέρια τους» από το δίσκο «Το Σαββατόβραδο», ένα κύκλο τραγουδιών των δύο δημιουργών που αναφέραμε μόλις, που κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του 70 με ερμηνευτές στη δίκη μου σχολείου, το Σταμάτη Κόκοτα και το Μανώλη Μητσιά. Και να συνεχίσουμε με κάτι μεταγενέστερο αυτού που προηγήθηκε, πάμε σε μια άλλη γενιά συνθετών, πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Θεοφάνους και ένα από τα λαϊκά τραγούδια του Γιώργου Θεοφάνους για τον Πασχάλη Τερζή.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Αγαμέμνων και η δική του ιστορία, όπως την έκανε ποίημα ο Οδυσσέας Ελίτης. Και όπως το ποίημα αυτό το έκανε τραγούδι, το μελοποίησε δηλαδή ο Δημήτρης Παπαδημητρίου πολλά χρόνια πριν, στα μέσα του 90, σε εκείνο τον εξαιρετικό δίσκο με τραγούδια για τους μήνες και με την Ελευθερία Ραφανιτάκη στις ερμηνείες των μελοποιημένων από το Δημήτρη Παπαδημητρίου ποιημάτων πολλών Ελλήνων ποιητών σε εκείνη την έκδοση. Πάμε αρκετά χρόνια πίσω, πάμε στο 1974, πάμε να θυμηθούμε τη Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδά Μάνο Λοΐσο.

Ποιος το ξέρει λοιπόν, από το δίσκο Καλημέρα Ήλια με τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου τότε και με τη Χαρούλα Αλεξίου να συμμετέχει εκεί, και ένα ακόμη τραγούδι του Λοΐζου για τη συνέχεια, το Λαϊκό το Καφενείο του με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, πρωτακούστηκε από τη Δήμητρα Γαλάνη στις αρχές του 80 και πολλά πολλά χρόνια μετά τα παιδιά της παλαιότητας, το συγκρότημα αυτό δηλαδή, το πείραξε, το διασκεύασε, του έδωσε τη δική του ματιά και το τραγούδι γεννήθηκε έτσι όπως ακολουθεί.

Πάμε για φινάλε. Πάμε για φινάλε με τα αγούδια της Αβανθίας Μπούτσικα και της Ελένης Γιώγα για το Γιάννη Κότση, από τις μεγάλες επιτυχίες του στο ξεκίνημά του σχεδόν το δισκογραφικό το Τσιγάρο. Αύριο πάλι. Καλό ξημέρωμα.